την πατά τη θρηματίζει. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνει, με βυθίζει. Δεν με διαβάζει, με αδειάζει. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύει. Επιλογέ σου.

Σου λέω για μένα τι είσαι, άλλο μη προσπείς. Άσε τον κόσμο τι λέει για μας. Κι όταν πάνε ανεβαίνεις μου λες πόσο με θέλεις. Νιώθεις σαν να είναι η πρώτη φορά.

0: ελληνική ηχό, Grecian Echoes, Boston.
1: Προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ήχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: You're listening to Grecian Echoes with host Ted Dimitriadis on WNTN 1550 AM and WNTN.com.
1: WNTN 1550 AM and WNTN.com.
2: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε τη ραδιοφωνική εκπομπή «Η Φωνή της Ορθοδοξίας» της Ιεράς Μητροπόλεως Βοστόνης, η οποία τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βοστόνης κυρίου Μεθοδίου. Σκοπός μας είναι να σας φέρουμε την ορθή ερμηνεία της Αγίας Γραφής, ως και τα δόγματα και τις παραδόσεις της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Ο μιλητής σας σήμερα είναι ο πατέρας Βασίλειος Μπέμπης. Κυριακή 16 Αυγούστου, χρόνια πολλά σε όσους εόρτασαν χθες την ονομαστική τους εορτή, η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, θα αποδοθεί στις 23 του Αυγούστου. Επομένως, συνεχίζουμε να ευχόμαστε τα χρόνια πολλά. Σήμερα όμως θα σταθούμε στο ευαγγελικό ανάγνωσμα, το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, που αναφέρεται στη παραβολή του ανελεήμονος δούλου και μας μιλά για την συγχώρεση. Ποιο είναι το μέτρο της συγχωρήσεως? Η παραβολή του ανελεήμονος δούλου αποτελεί μία από τις πιο συγκλονιστικές, μπορούμε να πούμε, παραβολές του Ευαγγελίου. Δεν μιλά μόνο για τη συγχώρηση, αλλά και για το πόσο ο Θεός θέλει να μεταμορφώσει την καρδιά μας. Η παραβολή ξεκινά με ένα βασιλιά που ζητά λογαριασμό από τους υπηρέτες του. Ένας από αυτούς του οφείλει 10.000 τάλαντα, ένα ασύλληπτο ποσό δηλαδή. Ο Κύριος χρησιμοποιεί ένα συμβολικό αριθμό για να δείξει ότι το χρέος είναι αδύνατο να εξοφληθεί. Και αυτός ο δούλος είναι εικόνα κάθε ανθρώπου. Όλοι μας έχουμε λάβει αμέτρητες δωρεές από το Θεό, ξεκινώντας από την ίδια τη ζωή μας, την αναπνοή μας, την αγάπη Του, τη συγχώρεσή Του και την σωτηρία που μας δίνει. Μπορούμε να ανταποδώσουμε αυτά τα οποία έχουμε λάβει, αυτή την αγάπη? Όχι. Δεν είναι μισθός η σωτηρία, είναι δώρο της χάρης του Θεού. Όταν λοιπόν ο δούλος γονατίζει και παρακαλεί, ο βασιλιάς συγκινείται και δεν του δίνει μία παράταση, δεν του μειώνει το χρέος, αλλά το διαγράφει ολόκληρο. Ο Θεός δεν συγχωρεί με μέτρο, αλλά περιόριστα. Γι' αυτό και λίγο πριν από την παραβολή, ο Χριστός είχε πει στον Απόστολο Πέτρο να συγχωρεί όχι 7 φορές, αλλά 77, χωρίς όρια δηλαδή. Η παραβολή όμως παίρνει μία δραματική τροπή. Ο δούλος που μόλις συγχωρέθηκε συναντά ένα σύνδουλό του που του χρωστά ένα άπειρο ελάχιστο ποσό, 100 δινάρια, και τι κάνει? Δεν δείχνει ίκτο, δεν θυμάται την ευσπλαχνία που μόλις έλαβε, αλλά τον πιάνει από το λαιμό και απαιτεί την πληρωμή. Και όταν εκείνος του ζητά λίγη υπομονή, τον ρίχνει στη φυλακή. Αυτό συμβαίνει στη δική μας ζωή? Ξέρουμε ότι σαν χριστιανοί προσευχόμαστε και ζητάμε από το Θεό να αφήσει τα οφειλήματα ημών και λέμε στη προσευχή μας «ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών». Ζητούμε από το Θεό λοιπόν να μας συγχωρέσει, αλλά υποσχόμαστε και εμείς ότι θα συγχωρέσουμε τους ανθρώπους που μας πλήγωσαν. Η συγχώρεση δεν σημαίνει ασφαλώς ότι ξεχνώ το κακό ή δικαιολογώ την αδικία. Σημαίνει καταρχάς ότι δεν επιτρέπω να κυριαρχήσει μέσα μου το μίσος, η κακία. αφήνω την κρίση στο Θεό και με τον τρόπο αυτό ελευθερώνω την καρδιά μου. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας διδάσκουν ότι η μνησικακία είναι πνευματικό δηλητήριο, το οποίο δηλητηριάζει εκείνον που δεν συγχωρεί και δευτερευόντως πληγώνει τον άλλον. Γι' αυτό και η παραβολή τελειώνει με μία προειδοποίηση του Χριστού. Ούτω και ο πατήρ μου ο Ουράνιος ποιήσει μην, εάν μη αφείτε έκαστος το αδελφό αυτού, από τον καρδιών ημών τα παραπτώματα αυτών. Ας προσέξουμε τη τελευταία φράση. Από τον καρδιών ημών. Όχι μια τυπική συγχώρηση στα λόγια, άσε συγχωρώ. Αλλά μια χριστιανική καρδιά που έχει θεραπευτεί από την αγάπη του Χριστού. Ας κάνουμε λοιπόν μια εσωτερική εξέταση, μια αυτοεξέταση. Ας φέρουμε τα τραύματα που υπάρχουν μέσα μας μπροστά στο Σταυρό του Χριστού και να καταλάβουμε ότι η συγχώρεση είναι η νίκη της αγάπης. Εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου, Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου, πολλές ευχές σε όλους.
3: Good morning. Welcome to the Voice of Orthodoxy, the weekly radio program of the Greek Orthodox Metropolis of Boston, presented under the guidance of His Eminence Metropolitan Methodius. We present to you the good news of great joy, which comes from our Lord Jesus Christ and the divine tradition of the one holy Catholic and Apostolic Church. I'm Father Luke, and I'll offer the word this morning. Yesterday, we stood at the tomb of the Theotokos and found it empty. We sang of her falling asleep, and in the same breath, of her being taken up into life. Because for her, death was not an ending, but a passage into eternity. Today, we come to church still carrying the fragrance of that feast, and it's not accidental that the church hands us a most beautiful gospel reading about the merciful King and unmerciful servant on the very day after which we celebrate the woman who is mercy's clearest icon. Think about who the Virgin Mary is. Not only is she the mother of God, but she's also the mother of each one of us. Through her obedience, through her yes that she gave in Nazareth to the Archangel Gabriel, the eternal Word of God took flesh and salvation entered the world.

Καλημέρα, ακούτε την ελληνική ήχο. Μην ξεχνάτε, για αφιερώσεις, διαφημίσεις, εκδηλώσεις, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε στο 781-545-5757. Μην ξεχνάτε, ελληνική ήχο.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Διαβάζουμε από τον Άγιο Λόγο του Θεού, το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 12, από το εδάφιο 41. Ο Ιησούς κάθισε από το θησαυροβυλάκιο απέναντι του ναού και παρατηρούσε πως ο κόσμος έριχνε κέρματα σε αυτό. Πολλοί πλούσιοι έριχναν πολλά. Ήρθε και μία φτωχή χείρα και έριξε 2 λεπτά, δηλαδή έναν κοδράντι. Κάλεσε τότε ο Ιησούς τους μαθητές του και τους είπε: «Σας βεβαιώνω πως η χείρα αυτή, η φτωχή, έριξε περισσότερα από όσα έριξαν όλοι οι άλλοι στο θησαυροφυλάκιο. Γιατί όλοι έριξαν από το περίσσευμά τους, ενώ αυτή έριξε από το υστέρημά της όλο όσα είχε, όλη της την περιουσία». Στα εδάφια αυτά που διαβάσαμε, αγαπητοί φίλοι, ο Ιησούς καταδικάζει την υποκριτική ευσέβεια των γραμματέων. Μας καλεί να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με όλους εκείνους που ναι μεν έχουν μορφή ευσεβίας, αλλά εσωτερικά είναι κούφιοι και νεκροί. Η πρόθεση του Ευαγγελιστή Μάρκου είναι να ζωγραφίσει με τα πλέον εντονότερα χρώματα που διαθέτει την τρομακτική αντίθεση που υπάρχει ανάμεσα στην υποκριτική και την ειλικρινή ευσέβεια. Ακόμα τα εδάφια που μόλις διαβάσαμε μας φανερώνουν πως θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε προς τις γυναίκες εκείνες που έχουν στερηθεί το ανθρώπινο στήριγμά τους, τον αγαπημένο σύζυγό τους. Θα πρέπει να τις βοηθάμε, να τις συμπαραστεκόμαστε και πάνω απ' όλα να τις τιμάμε για οτιδήποτε καλό κατέχουν και βιώνουν ως θυγατέρες του ουράνιου πατέρα. Ξέρετε, οι υπερόπτες Φαρισαίοι δεν είχαν μόνο θεολογικά προβλήματα, αλλά και τεράστια προβλήματα πρακτικής χριστιανικής ζωής. Επέλεγαν τις καλύτερες θέσεις των συναγωγών, κυκλοφορούσαν με επίσημες και φανταχτερές στολές, χαιρετούσαν τους ανθρώπους σε αγορές με σεβασμό, έκαναν μεγάλες προσευχές, αλλά ο Χριστός μας, ο καρδιογνώστης, τους είχε ήδη καταδικάσει. Αντίθετα, η φτωχή χείρα της ιστορίας μας κερδίζει την καρδιά του Ιησού με αυτήν την συγκεκριμένη αλλά και αθόρυβη και αξιοζήλευτη ενέργειά της. Ο Ιησούς βρίσκεται στο ναό και συγκεκριμένα επιλέγει να καθίσει απέναντι από το γαζοφυλάκιο για να βλέπει καλύτερα. Το θησαυροφυλάκιο του ναού γνωρίζουμε ότι αποτελείται από 13 κυβότια. Είχαν το σχήμα της σάλπιγγας και πάνω σε αυτά ήταν αναγεγραμμένος ο σκοπός που συνέλεγαν τα χρήματα για το ναό, τις θυσίες, το θυμίαμα, τα ξύλα κλπ. Έτσι λοιπόν σε εκείνο το σημείο πλησίαζαν οι λατρευτές και έριχναν τις προσφορές τους ανάλογα με την επιθυμία που είχε ο καθένας. Διαβάζουμε εδώ ότι ο Χριστός εθεώρη, έβλεπε πως ο όχλος έβαζε το χαλκό. Η γυναίκα που πλησιάζει είναι χείρα, φαίνεται από την ενδυμασία της και είναι πολύ φτωχή. Αυτό το καταλαβαίνουμε αμέσως από την πενιχρή προσφορά της. Να δούμε λοιπόν τι μας διδάσκει η περικοπή αυτή. Καθώς ο Ιησούς είναι καθισμένος εκεί, μία μοναχική φιγούρα πλησιάζει. Την φαντάζουμε να περπατάει σκυφτή ανάμεσα στο πλήθος των λατρευτών. Και μάλλον θα νιώθει άσχημα, ίσως και κάποια ντροπή, διότι βλέπει γύρω της πλούσιους ανθρώπους με χούφτες γεμάτες, με χρήματα και πουγκιά φουσκωμένα, και αυτή μάλλον προσπαθεί να κρύψει καλά αυτό που κρατάει σφιχτά μέσα στην παλάμη της. Από τη μία πολλοί πλούσιοι έβαλαν πολλά, πράξη επαναλαμβανόμενη όπως φαίνεται από το χρόνο του ρήματος, από την άλλη αυτή επρόκειτο να διαθέσει 2 μόνο λεπτά, ένα σήμαντο ποσό. Το λεπτό ήταν η ελληνική ονομασία για το μικρότερο ιουδαϊκό χάλκινο νόμισμα, τόσο ελαφρύ και λεπτό, εξού και η ονομασία του. Το ποσό που διαθέτει η χείρα είναι πολύ μικρό. Όλοι μπορούσαν αυτό να το καταλάβουν, τόσο από τον ήχο των κερμάτων που έπεφταν μέσα στα κυβότια, όσο και από τον τρόπο που γινόταν η προσφορά, μια και οι επιδειξίες με τα υπέρογκα ποσά συχνά έδειχναν αυτά που επρόκειτο να προσφέρουν στον ιερέα, ο οποίος αφού πρώτα
έλεγχε τη γνησιότητα των νομισμάτων, αμέσως μετά γνωστοποιούσε το ύψος του ποσού και το σκοπό και μετά τα έριχναν στο κυβότιο της επιλογής του λατρευτή. Σημειώστε ότι ο Ιησούς εθεώρη πως ο κόσμος έριχνε. Δεν έβλεπε μόνο, εθεώρη, παρατηρούσε προσεκτικά. Παρατηρούσε όχι τόσο το ποσό, όσο τον τρόπο με τον οποίο έδιναν τα χρήματά τους, ταπεινά ή επιδεικτικά. Και παρατηρούσε τα ποσά, παρατηρούσε την ουσία της καρδιές τους, γιατί ξέρουμε ότι όλα στα μάτια του Κυρίου μας είναι γυμνά. Θα διαπιστώσουμε σε λίγο ότι για τον Θεό μας δεν μετράει τα ποσά που δίνουμε, η υπηρεσία που κάνουμε αυτή καθεαυτή, όσο η ποιότητα της καρδιάς. Η καρδιά έρχεται πρώτα, το κίνητρο, ο σκοπός, η διάθεση. Στη συνέχεια ακολουθεί το πορτοφόλι, ο χρόνος, το έργο, η προσπάθεια ή οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με το δωρητή. Μετρώντας λοιπόν την προσφορά της χείρας με τα δικά μας τα μάτια, εύκολα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν μια πολύ ασήμαντη προσφορά. Ο Κύριος όμως, στη δική του εκτίμηση, τη θεϊκή, τη μόνη που αξίζει, την αλάνθαστη, μας λέγει ότι η προσφορά της χείρας ξεπέρασε όλες τις άλλες. Τι ήταν αυτό που έκανε το δώρο της τόσο πολύτιμο, τι ήταν αυτό που έκανε τον Ιησού να φωνάξει τους 12 γύρω του και να τους μιλήσει για αυτό το γεγονός? Η απάντηση είναι στα εδάφια μας που λένε: «Η χείρα αυτή έβαλε περισσότερων πάντων, διότι οι υπόλοιποι έβαλαν από αυτά που τους περίσσευαν, η χείρα όμως από το υστέρημά της». Το περισσότερων πάντων, η φτωχή χείρα προσέφερε περισσότερα από όλους, διότι οι άλλοι έδωσαν από το περίσσευμά της, εκείνη έδωσε όλα όσα είχε, όλη της την περιουσία. Δεν κράτησε τίποτα για τον εαυτό της, ούτε καν ένα από τα 2 λεπτά, ώστε την επομένη να αγοράσει λίγο ψωμί. Έδωσε από το υστέρημά της, ενώ οι υπόλοιποι έδωσαν μεγάλα ποσά, αλλά είχαν στη διάθεσή τους το 90-95% για να οξοδέψουν για τον εαυτό της. Αυτή η προσφορά ευαρέστησε τον Κύριο. Η χείρα έβαλε όλα όσα είχε. Μας βοηθά το εδάφιο να καταλάβουμε πως προτού ο Θεός γίνει Κύριος του πορτοφολιού μας, των χρημάτων ή του χρόνου, θα πρέπει να γίνει ο Κύριος της καρδιάς μας. Πόσο μας συγκινεί

το παράδειγμα των Μακεδόνων αδελφών, οι οποίοι διαβάζουμε στη Β' Κορινθίους, έδωσαν πρώτα τον εαυτό τους στον Κύριο και μέσα στη θλίψη και στη φτώχεια παρακαλούσαν τον Απόστολο Παύλο να μαζέψει τα χρήματά τους, να πάρει τα χρήματά τους για να τα πάει στους φτωχούς αδελφούς της Ιερουσαλήμ. Άρα και εμείς, αγαπητοί φίλοι που βρισκόμαστε, έχουμε δοθεί πραγματικά στον Κύριο, έχει κερδίσει ο Θεός την καρδιά μας, υπάρχει στη δική σου προσφορά αυτή που μπορεί να δώσει σε μία χείρα, σε ένα ορφανό, λίγο φαγητό, κάποια χρήματα, υπάρχει μία μορφή αυτοθυσίας, το κάνουμε επειδή αγαπούμε τον άνθρωπο και θέλουμε να επιδειχθούμε ή το κάνουμε γιατί αγαπάμε τον Θεό και τον συνάνθρωπό μας. Μου κοστίζει τίποτα άραγε χριστιανική ζωή? Μήπως όλα είναι εύκολα και ανώδυνα? Εδώ βλέπουμε ότι ο δωρητής έχει τη μεγαλύτερη αξία και όχι το δώρο. Η εσωτερική ποιότητα της καρδιάς και όχι αυτό καθεαυτό το υλικό γεγονός. Ο βαθμός της αυτοθυσίας και όχι το ποσό που συνεισφέρουμε. Άγνωστη, ανώνυμη, φτωχή και άσημη είναι η χείρα της ιστορίας μας και όμως εξασκεί μεγάλη επιρροή στις καρδιές μας. Είναι φορτωμένη με πνευματικά παράσημα. Συχνά νομίζουμε ότι ο Θεός περιμένει από εμάς κάτι το μοναδικό, το εκθαμβωτικό, το μεγαλοπρεπές, να ευαγγελίσουμε τα πλήθη, να κερδίσουμε ψυχές, να ταΐσουμε όλα τα ορφανά του πλανήτη, να δαπανίσουμε όλο το χρόνο και όλα τα χρήματά μας για εκείνον. Ο Θεός σίγουρα θέλει την υπηρεσία σου, θέλει τον κόπο και την προσφορά σου, αλλά να ξέρεις, πάνω απ' όλα νοιάζεται για τη στάση αλλά και την ποιότητα της καρδιάς μας. Η γυναίκα εδώ της ιστορίας μας αγαπούσε τον Κύριο και το έργο του ολόθερμα. Ήταν υπερβολικά γενναιόδορη. Η υποκρισία των άλλων δεν την εμπόδισε να λατρεύσει τον Κύριο και πάνω απ' όλα είχε πίστη στην πρόνοια του Θεού ότι ο Θεός θα της δώσει τον άρτον τον επιούσιο. Ο Θεός πλούσια να μας ευλογεί ώστε από το παράδειγμα της χείρας να μάθουμε, να τον υπηρετούμε, να δίνουμε τα χρήματά μας και το χρόνο μας όχι για επίδειξη αλλά γιατί αγαπάμε εκείνον και γιατί αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας. Ο Θεός πλούσια όλους να μας ευλογεί. Αμήν.

0: Το πρόγραμμα που ακούσατε είναι της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας του Νιούτον και σας μίλησε ο Ποιμένας Εκκλησίας Εμμανουλίδης Κώστας. Αν επιθυμείτε την κασέτα του προγράμματος που ακούσατε ή άλλες κασέτες με κηρύγματα ή ακόμα μια Καινή Διαθήκη στη δημοτική γλώσσα, παρακαλούμε πολύ μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας στο τηλέφωνο 617-332-0978. Επαναλαμβάνω, 617-332-0978. Ως την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Αμήν. You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com. Austin's home for international radio and specialty programs. WNTN 1550 AM presents Grecian Echoes with your host, Ted Dimitriadis.
1: WNTN, home of Grecian Echoes, the longest-running Greek-American program in the country.
2: WNTN 1550 AM. WNTN, Cambridge, Needham, Boston.

16 Αυγούστου, μέρα μεγά την γιορτή της κοίμησης της Θεοτόκου. Χρόνια πολλά σε όλους και όσες γιορτάζουν. Καλή Παναγιά να έχουμε, να μας σκεπάζει και να μας προστατεύει πάντα. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα από την Μέση Ανατολή, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι θα ανακηρύξει το στενό του Ορμούζ ως αμερικανικό έδαφος πολύ σύντομα. Το Ιράν φυσικά αμέσως απέρριψε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό. Τα πλοία, τα εμπορικά πλοία και τα πετρελαιοφόρα στην πλωτή οδό φαίνεται ακόμα μια φορά να έχουν πληγεί και οι διαπραγματεύσεις από ό,τι δείχνουν παραμένουν στο αδιέξοδο. Η μέση τιμή αυτή τη στιγμή της βενζίνης είναι στα 4,7 δολάρια το γαλόνι. 3,15 ήταν πριν από ένα χρόνο. Αυτές οι δύο κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν εξακολουθούν να απέχουν πάρα πολύ μεταξύ τους 6 μήνες σχεδόν από την έναρξη του πολέμου. Μπορεί ο πρόεδρος Τραμπ να θέλει να δηλώσει από το βήμα ότι το στενό του Ορμούς θα είναι δικό του, όμως η γεωγραφία και τα νερά είναι αυτά που θέτουν τους όρους και όχι πολλές φορές η ρητορική. Επίσης, μεγάλη κρίση φαίνεται να υπάρχει και στο αεροπλανοφόρο του Abraham Lincoln. Έχουν αυξηθεί οι εκκλήσεις και στο Κογκρέσο για να γίνει κάποια έρευνα για την σοβαρή κρίση ψυχικής υγείας των ανθρώπων και του πληρώματος που βρίσκονται στο αεροπλανοφόρο, το οποίο έχει σπάσει ένα ρεκόρ από τις σύγχρονες, ξεπερνώντας τις 28 συνεχόμενες ημέρες στην θάλασσα, υποστηρίζοντας τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Το άλλο αεροπλανοφόρο, Washington, βρίσκεται καθοδόν για να εκενώσει αυτό και να βοηθήσει αυτό το πλοίο. Η Ινδονησία ήταν η τελευταία χώρα που πλήγηκε από σεισμό. Χιλιάδες εκενώνουν τα σπίτια τους μετά από το σεισμό που έχει σκοτώσει τουλάχιστον 51 άτομα. Έχει κλείσει όλους τους δρόμους. Πάνω από 5.000 άνθρωποι έχουν εκενωθεί. Ο σεισμός ήταν 7,7 ρίκτερ και έπληξε την περιοχή στην Ανατολική Ινδονησία. Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζουν τον πόλεμο. Οι τελευταίες επιθέσεις ήταν από τους Ρώσους μέσα στο Κίεβο, προκαλώντας πυρκαγιές και τραυματισμούς, όπως είπε ο δήμαρχος του Κιέβου. Αλλά και στο Λέβανο, στα πράγματα εκεί δεν είναι ευχάριστα, καθώς το Ισραήλ κατηγορεί τη Χετσμπολά ότι παραβίασε την εκεχηρία. Λίγες ώρες μετά από χτύπημα στο Λίβανο, σκοτώνοντας τουλάχιστον 11 άτομα. Η Χετσμπολά απάντησε χτες λέγοντας ότι τα επιχειρήματα του Ισραήλ δεν θα παραπλανήσουν την διεθνή κοινή γνώμη, καθώς δυστυχώς η θανατηφόρα ανταλλαγή πυρών στο Λίβανο προσθέτει νέα ένταση στην εύθραστη εκεχηρία που λειτουργεί παράλληλα με τον ευρύτερο πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στην Βρετανία είχαμε ένα συγκλονιστικό γεγονός στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Κέμπριτζ, όταν έχασε την ζωή του, βρέθηκε νεκρός ένας μαύρος ακαδημαϊκός που είχε κατηγορηθεί για λογοκλοπή σε μια υπόθεση που είχε προκαλέσει μεγάλη κριτική στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός μάλιστα κάλεσε χτες το Σάββατο περί συλλογή, καθώς ο Τζέισον Αρντέι ήταν καθηγητής κοινωνιολογίας, εμφανιζόταν συχνά στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, βρέθηκε νεκρός την Παρασκευή σε ηλικία 41 ετών, λίγες ημέρες μετά την παραίτησή του από το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Η αστυνομία δήλωσε ότι ο θάνατός του ήταν απροσδόκητος, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχουν ποινικά αδικήματα.
στα ελληνικά νέα να πάμε, καθώς είχαμε την μεγάλη γιορτή της Θεοτόκου χτες εδώ στην Ελλάδα, αλλά ο Εθνικός Συναγερμός για Πυρκαγιές βρίσκεται στο κόκκινο, καθώς χτες οι άνεμοι ήταν μέχρι και 9 μποφόρ στις Κυκλάδες και διατάρασαν τα δρομολόγια των πλοίων κατά τη διάρκεια της εορταστικής εξόδου.

μόλις πέρασε την πιο ιερή αργία του Αυγούστου στις εκκλησίες, τιμώντας την κίνηση της Θεοτόκου. Ξυπνήσαμε όμως με τις προειδοποιήσεις για τους ανέμους, για τις πυρκαγιές, και αντί σήμερα να είναι μια μέρα ευχαρίστησης στις παραλίες, έχουμε να κάνουμε με τα προβλήματα των πυρκαγιών, και αυτό είναι που κάνει το κλίμα στο ελληνικό καλοκαιρινό ημερολόγιο, μετατρέποντας την πιο ειρηνική εβδομάδα του έτους σε μια ακόμα δοκιμασία αντοχής. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα να πάμε. Χτες Παρασκευή τα χρηματιστήρια υποχώρησαν λίγο από τα ιστορικά υψηλά της Πέμπτης. Πάντως το S&P βρίσκεται περίπου στις 7.780 μονάδες, στα ιστορικά υψηλά του. Το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν έδωσε τον περίφημο το δείκτη του καταναλωτικού κλίματος, ο οποίος φαίνεται ότι υποχώρησε στο 51 από το 55 τον Αύγουστο, και οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό έχουν αυξηθεί στο 4,3%, ένα περίπου περισσότερο από αυτό που επικρατούσε πριν 6 μήνες. Οι Αμερικάνοι λένε στους δημοσκόπους ότι νιώθουν αυτό τον πόλεμο στα πορτοφόλια τους, ακόμα και όταν τα νούμερα των δικτών φαίνονται να είναι πολύ καλά. Τέλος στα αθλητικά μας νέα, εδώ στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός είδε το όνειρό του για το Champions League να τελειώνει στην παράταση, χάνοντας 2-1 στην Ολλανδία, θα συνεχίσει στο Europa Cup. Ο ΠΑΟΚ επίσης ιτήθηκε 3-2 στις Βρυξέλλες από την Anderlecht, θα παίξει στο Conference Cup, ενώ ο Παναθηναϊκός συνεχίζει στο Conference Cup αφού πέρασε την ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 3-2. Ο Όφι ήταν ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας που μας πέρασε, αφού νίκησε την ΑΕΚ στα πέναλτι, κατακτώντας το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς, το Super Cup. Όσο για τους Red Sox, αυτοί μπορεί να χάσανε 8-4 από το Pittsburgh την Παρασκευή, όμως χτες νικήσανε 4-0, είχαν νικήσει και 7-0 το Toronto. Έτσι έχουμε δύο πολύ καλές βραδιές για τους pitchers που δεν δώσανε κανένα run. Οι Red Sox προχωρούν και φαίνεται να βρίσκουν τον ρυθμό τους ακριβώς στην περίοδο που πρέπει. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής ηχούς, που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.

0: Τοπική, ποιοτική, πεντανόστιμη. Μαραθώνας Feta Cheese. Η αυθεντική ελληνική φέτα που παράγεται στη Νέα Αγγλία εδώ και χρόνια. Αγκαλιάζει τις σαλάτες σας αρμονικά με μια πλούσια γεύση. Μαραθώνας Feta Cheese. Βρείτε την σε όλα τα ελληνικά και όχι μόνο σούπερ μάρκετ. Μία προσφορά της οικογένειας Θεοφάνη Ορφανό.
1: Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Σάβας Αραγάς και το ιατρείο του Eye and Laser Center στο Σάμερβιλ της Μασαχουσέτης παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε επίπεδο οφθαλμολογικών εξετάσεων, θεραπείων και χειρουργικών επεμβάσεων. Με πάνω από 46 χρόνια εμπειρίας, ο Σάβας Αραγάς παρέχει τις υπηρεσίες της διάγνωσης, της θεραπείας και της παρακολούθησης ασθενειών και παθήσεων. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα και επισκεφτείτε τον στο 413 Highland Avenue στα Somerville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 617-623-1900.
2: Well, it is 9:30 in the morning, and once again, a great big kalimera sas, and thank you for setting your AM radios in Boston to 1550 AM, and our signal around the globe on our websites, GrecianEchoes.com and WNTN.com. Around 10:15 this morning, we will say good morning to our United States audience. And thanks for spending your Sunday mornings with us. Listen, I'm going to ask the entire listening audience a favor for the next half hour. From 9:30 to 10, if you could kindly, GrecianEchoes1 at AOL.com. We're just going to do this for a half hour. We did it a while back, just conducting a little bit of a survey of how many people are actually listening and how many are just in the background. But GrecianEchoes1 at AOL.com, if I could ask the entire listening audience to send an email and just let us know if you're listening and where you're listening from. So conducting kind of a live reaction, what kind of reaction do we get from our listening audience and how in tuned are they? And this will help us out tremendously with our analytics. But nonetheless, if you are listening, and I'll mention it every couple of minutes right up until 10, GrecianEchoes1 at AOL.com. At some point, if you can just send us an email and tell us where you're listening from, reacting to our survey, it would be much appreciated. So with all that being said, let's enjoy some more music. And again, GrecianEchoes1 at AOL.com. Please send us an email. Emails only.

0: Αγαπημένοι ακροατές του Christian Ecos, για την επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σας, εμπιστευτείτε την οικογένεια Zlatko, την οικογένεια που εξυπηρετεί με συνέπεια και επαγγελματισμό χιλιάδες οδηγούς στη Μασαχουσέτη. Η Pleasant Car Care, με καταστήματα στο Newton και στο Watertown, έχει κερδίσει εξαιρετικές κριτικές πελατών για την ειλικρίνεια και την άριστη εξυπηρέτηση. Με πιστοποιημένους τεχνικούς και κορυφαίες εγγύησεις, η οικογένεια Zlatko φροντίζει το αυτοκίνητό σας σαν να ήταν δικό της. Επισκεφτείτε την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 441 Watertown Street στο Newton και τηλέφωνο 617-527-2900 ή την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 106 Pleasant Street στο Watertown.
1: Well, we are getting our emails, and once again, we are requesting this morning, only up until 10 o'clock, for you to email us, GrecianEchoes1@AOL.com, and let us know where you're listening in from. We already have several. Hello from Effie and Steve in Peabody. Thank you. Kalimera sas. Betty and Jim Bildekis, listening in Marlboro, Massachusetts. Peter Chrysafides, Ashland, Mass. Bob Leonard, Narragansett, Rhode Island. Teddy Vasiliu from Haverhill. Wow. Knoxville, Tennessee. We have Todd tuning in this morning. Nicholas Lambros from the Ocean State. Good morning from Marlboro. Tina Papadopoulos. Vicky Kekris, listening audience. Kalimera from Braintree. Winchester, Massachusetts. Kalimera from the Athens, they say. Thank you for tuning in. So many wonderful people responding to our survey, and we are grateful. Again, only up until 10 o'clock. GrecianEchoes1@AOL.com. Please send us an email and let us know where you are listening from right now, this morning, on our Sunday morning big show.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Έφτασε να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον. Το μέλλον είναι τώρα. Ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Μεσητικά γραφεία κινήτων σε Κοζάνη.

0: Did you know that the Greeks invented this? Hi, I'm Lauren and an intern at WNTN. Today, we are going to be talking about geography. Geography was invented by a Greek scholar named Eratosthenes. He lived from 276 to 194 BC and is widely known as the father of geography. The word geography itself originates from two Greek words. The first word, geo, means the earth, and the second word, graph, means to write. This message is presented by the Baboulis family.
1: Hi, this is John Catsimatidis. Listen to my show, The Catch Roundtable, every Sunday afternoon from 3 p.m. to 4 p.m. on WNTN 1550 AM and WNTN.com.
2: Τα λουλούδια ομορφαίνουν τη ζωή μας. Δίνουν χρώμα, άρωμα και όμορφη αίσθηση στο χώρο. Για τη σύντροφό σας, για γάμους, βαφτίσεις, ονομαστικές εορτές, αλλά και για να αποχαιρετήσετε τους αγαπημένους σας, το Stapleton Floral προσφέρει υπέροχες ανθοσυνθέσεις με την καλύτερη ποιότητα λουλουδιών. Επισκεφτείτε το Stapleton Floral στο 635 East Broadway στο South Boston ή μπείτε στην ιστοσελίδα www.stapletonfloral.com για να κάνετε την παραγγελία σας.
3: Are you looking to buy or sell your home? I'm Sylvia Makarios, and I'm one of the nation's top 1% realtors licensed in Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island. Whether you're a first-time home buyer or looking to upgrade, I have the expertise to get top dollar for your property and guide you every step of the way. I have a proven track record and can provide you with dozens of testimonials. Ready to make the move? I'll sell it for you. I'm Sylvia Makarios, 617-650-8358. And don't forget, Sylvia sells, and that's me.
4: Και μιλάω ελληνικά τη γλώσσα μας.
2: Αναζητάτε έμπειρη και υπεύθυνη νταντά για βοήθεια με τα μωράκια σας? Μια καλή παρέα για τους ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά? Βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού? Το Τροφός Caregiver σας παρέχει τα καταλληλότερα άτομα που με υπομονή, υπευθυνότητα και προηγούμενη εμπειρία θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας και θα σας ξεκουράσουν. Τροφός Caregivers, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται πάντα αγάπη, φροντίδα και κατανόηση. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σήμερα, trofoscare.com, και βρείτε το κατάλληλο άτομο χέρι βοηθείας σας.
5: Hey, Grease and Echoes family. This is Mike Jannetty, MJ the DJ, and you can join me every Tuesday and Wednesday afternoon from 12 noon to 2 p.m. for Mike Jannetty's Disco Dance Party, featuring all of your favorite dance songs from the mid-70s to the early 80s.

Θα σηκωθώ να τη μιλήσω, το μαγαζί θα το γκρεμίσω. Τέτοια εγώ δεν επιτρέπω, παιχνίδια ύποπτα να βλέπω. Θα σηκωθώ να του μιλήσω.

0: the classic Rebetika music we enjoy every Tuesday. Let's bring one more your way, and right after this song, we'll have our news report with Nicoletta.
1: Γεια σου Χρήστο ψάρε, με το μπουζούκι σου, σάκαλε.
0: Ζούλα σε μια βάρκα, μπήκα.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την Ελληνική Ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Σε εξέλιξη βρίσκονται εκτεταμένες επιχειρήσεις διάσωσης στην Ινδιανάπολη εν μέσω της χειρότερης πλημμύρας των τελευταίων 30 ετών. Οι αρχές εκένωσαν εκατοντάδες σπίτια με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να απομακρύνουν δεκάδες εγκλωβισμένους πολίτες και κατοικίδια. Και στην Ελλάδα ισχυρή κακοκαιρία χτύπησε χθες τη Μάνη στην Πελοπόννησο, με τα ορμητικά νερά να παρασύνουν στο διάβα τους ακόμα και αυτοκίνητα. Οι δρόμοι της Μάνης μετατράπηκαν μέσα σε λίγα λεπτά σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν σπίτια και καταλύματα. Μία πλημμύρα και μία κατολίσθηση στη βορειοδυτική Ισπανία προκάλεσαν το θάνατο 2 γυναικών και τον τραυματισμό 2 μωρών. Σεισμός ισχύος 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την Ανατολική Ινδονησία, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 51 ανθρώπων και την απομάκρυνση περίπου 5.000 κατοίκων από τα σπίτια τους. Στο Κάιρο μετέβη ο πρόεδρος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς,

0: τα σκύρου και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων καίγοντας πευκοδάσος. Ένοχος για το φόνο του CEO ασφαλιστικής εταιρείας, δήλωσε ο Λουίτζι Ματζιόνε, ο 28χρονος Ματζιόνε, είναι αντιμέτωπος με 8 κατηγορίες σε επίπεδο πολιτείας της Νέας Υόρκης που σχετίζονται με το θάνατο του Μπράιαν Τόμψον. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,20% και στις 53.732,41 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 4-0 κέρδισαν οι Red Sox τους Pirates και θα ξαναπαίξουν σήμερα στη 1:35. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 79 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με ηλιοφάνεια και στους 71 βαθμούς η θερμοκρασία αύριο με πιθανότητα βροχής. Στους 79 βαθμούς ο υδράργυρος στην Τρίτη με ηλιοφάνεια και υγρασία. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Good morning from the Calivas Insurance Agency of Massachusetts Avenue in Arlington. Their staff, Charlie, Mike, Eleni, Vicky, are anxiously awaiting to service you, and they can assist you in Greek as well. Business and commercial insurance, personal insurance, life, group, and bonding. Also representing some of the largest insurance carriers, such as Safety Insurance. Again, good morning from the Calivas Insurance Agency of Arlington with telephone number 781-648-0060.

0: Φωτιά Greek Taverna. Η καρδιά της ελληνικής κουζίνας χτυπά στο Manchester του New Hampshire. Φωτιά Greek Taverna, αυθεντικό ελληνικό φαγητό, γύρο, σουβλάκι, σπανακόπιτα, ντολμαδάκια, χωριάτικη σαλάτα, λουκάνικο, αυγολέμονο, παπουτσάκια και υπέροχα επιδόρπια, μπουγάτσα, λουκουμάδες, γαλακτομπούρικο. Και όσοι από την παρέα επιθυμούν αμερικάνικο φαγητό ή και ιταλικό, έχουν την επιλογή. Το μενού διαθέτει τα πάντα. Φωτιά Greek Taverna στο 401 South Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πάτε και φάτε.
1: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our families tell us why they feel special and important, our unmatched hospitality and service, the belief that cemeteries are for the living, and we allow families to practice their customs and traditions. We support personalization of services. We provide a tranquil and safe location. We have separate gardens. We have a Holy Resurrection Chapel and someone to help you every day, including Sundays. We have fewer restrictions on memorialization, plantings, and eternal lights. And we have special events that bring people together.
0: Το Jimmy's Broad Street Diner του Μανώλη Κοστομύρη στη διεύθυνση 122 Broad Street στο Weymouth είναι το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε το γεύμα σας. Breakfast, lunch και dinner σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με ευγενέστατο προσωπικό που θα σας εξυπηρετήσει και θα σας ευχαριστήσει. Το Jimmy's Broad Street Diner είναι ανοιχτό 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ και προσφέρει και take out. Απολαύστε το όμορφο περιβάλλον και τις μοναδικές γεύσεις το συντομότερο στο 122 Broad Street στο Weymouth και για reservation και take out το τηλέφωνο 781-337-6620. Αθήνα International Market. Ένα μαγαζί γεμάτο με γεύσεις και μυρωδιές από όλες τις γωνιές της Ελλάδας στην καρδιά του Μπρόκτον της Μασαχουσέτης. Υγιεινά, παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας σε πολύ καλές τιμές. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ελιές, τυριά, όσπρια, ζυμαρικά, πίτες, ψωμί, γλυκά και χίλια είδη snacks. Αθήνα International Market στο 753 Pleasant Street στο Μπρόκτον. Δευτέρα και Τρίτη ανοιχτά από τις 8 έως τις 6 το απόγευμα και από Τετάρτη μέχρι Σάββατο από τις 8 έως τις 7 το απόγευμα. Την Κυριακή κλειστά.
2: Want quality service that will enhance your smile and your dental hygiene? Dr. Mark Pronokas of Advanced Dental Associates will not disappoint. Guaranteed to provide you with that heavenly smile that you truly deserve, Dr. Pronokas will deliver the best treatment plan to address your personal needs. Everyone deserves a healthy smile to convey a sense of warmth and confidence. So schedule your next appointment with Dr. Pronokas at Advanced Dental Associates, conveniently located at 8 Cedar Street, Suite 65 in Woburn, Massachusetts. Visit his website at www.advanceddentalassociates.com or call at 781-937-3050.

0: Απειμένοι ακροατές του Christian Ecos, για την επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σας, εμπιστευτείτε την οικογένεια Zlatkos, την οικογένεια που εξυπηρετεί με συνέπεια και επαγγελματισμό χιλιάδες οδηγούς στη Μασαχουσέτη. Η Pleasant Car Care, με καταστήματα στο Newton και στο Watertown, έχει κερδίσει εξαιρετικές κριτικές πελατών για την ειλικρίνεια και την άριστη εξυπηρέτηση. Με πιστοποιημένους τεχνικούς και κορυφαίες εγγύησεις, η οικογένεια Zlatkos φροντίζει το αυτοκίνητό σας σαν να ήταν δικό της. Επισκεφτείτε την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 441 Watertown Street στο Newton και τηλέφωνο 617-527-2900 ή την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 106 Pleasant Street στο Watertown.
1: Group 5 POS offers free cloud POS software for restaurants and retail stores. Free cloud POS software, free setup and installation, free training, free 24/7 remote or telephone support, free software upgrades, low startup costs for hardware, other terms and conditions apply. Call 1-877-269-1177 for a free demonstration. Again, that's 1-877-269-1177. Group 5 POS, established in 2003. Good morning from Yanni's Distributing, with their beer, wine, and spirits. Greek beers, Mythos and Fix, wineries, Kurtaki, Voyagis, Costa Lazaridis, Kechris, Tselepos, Yerovasiliou, Vivliahora, Nine Muses, Malamatina, and now Estate Hadzimichali. Also a great selection of spirits, Plomari Ouzo, Charaki Tsikoudia, Idoniko Tsipouro, Psichis Masticha. You'll find all these great Greek libations at your local Greek liquor store and at many restaurants. For more information, call Yanni Mirisi at 413-330-7245 or visit their website at www.yannisdistributing.com.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Συνεχίζουμε με την ελληνική φωνή. Και οπωσδήποτε η Ελλάδα συνεχίζει να γλεντάει και σήμερα. Διήμερος εορτασμός,

Ναι, τριήμερο το κλέδι στην Λάρα. Η Μαντόνα λέει πήγε στα Μετέωρα. Πολλοί άλλοι αστέρες του Χόλιγου στα νησιά, ειδικά στη Μύκονο. Και γενικότερα βέβαια οι Κυκλάδες γεμίζουν από τουρίστες.

Diego. Στο μεταξύ, φίλα κρατάς ακροάτριες, θυμίζουν να μας τόνει στην περιοχή μας. Έχουμε τα δύο φεστιβάλ, το Labor Day Weekend, το φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Γεωργίου στο Λιν, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και εκλεκτήματα και μουσική για χορό, και το τριήμερο φεστιβάλ της κοινότητας Αγίων Αναργύρων στο Μάλβο, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και εκλεκτήματα Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, και εκεί Σεπτεμβρίου 4, 5 και 6. Περάστε!

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δοτών μας. Μόφο και ντόλο. Εντιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μαζιροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Restaurant, στο Πίποντι, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες διαδεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Πίποντι, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. And of course, mark on your calendars, November 5th, the 13th and the 15th for the annual Radiothon of the Hellenic Nursing Home on our programs here at WNTN. And Please make it a point to call here then and make your pledge. Συνεχίζω αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμκερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Το πρώτο, σύνδεση του Γιώργου Μουζάκη με στίχους Σακελάριου Ιακόπουλου και Γιανακόπουλου του αδελφού του από το 52, από την επιθεώρηση του Βρέμα Νόλη Τραμπαρίφα. Έλα μου κοπέλα μου, λένε η Μάγια Μελάγια και το τρίο κιθάρα.

Άλλο ένα με το τρίο κιτάρα, σύνθεση του Μιχάλη Σιγιούλ με στίχους Κώστα Πρετεντέρη από το 52, τραλαλά τραλαλά ή αλλιώς βάσανα βάσανα.

Θα συντομεύσω το μέρος αυτό της εκπομπής για να ακούσουμε προς το τέλος μερικά τραγούδια για τις Μαρίες που γιόρταζαν χθες μαζί με τις Παναγιώτες και τους Παναγιώτιδες.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελε Οδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank. Member FDIC. Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

1 και 27 λεπτά, ο Ραβοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα, είπαμε, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αγουσέντη, ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια, για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούδιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328.

Το τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της συνόδου Αγίου Γεωργίου στο Λιν. Είπαμε θα λάβει χώρα το Labor Day Weekend, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και διασκέδαση με την ορχήστρα Φωτιά και την ορχήστρα Ορφέας και με τους DJs Χρήστο και Ξάνθρος. Περάστε! That's the annual three-day Greek festival of the St. George community of Lynn. Labor Day weekend. 54 South Common Street. Don't miss it. Και το ετήσιο τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της Συνόδου Αγίων Αργύρων του Marlboro. Θα λάβει χώρα και αυτό όπως κάθε χρόνο το Labor Day weekend. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου. 5 με 11 Παρασκευή, 12 με 11 Σάββατο και Κυριακή.

Όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό με την ορχήστρα της Δήμητρας την Παρασκευή το βράδυ και τον Charlie McCreery και την ορχήστρα Ted Chingros Σάββατο και Κυριακή. Θα υπάρχουν εκεί και τα χορευτικά του Λυκείου Ελληνίδων και το Greek Pride από το Rhode Island. Περάστε!

Έχω για εσάς όπως κάθε Κυριακή μια συντομένα σκόπιση της εβδομάδας. Στην Ελλάδα μας, στον απόϊχο της γιορτής της Παναγίας, Πάσχα του Καλοκαιριού το λέμε, ολονύχτια μάχη με τις φλόγες της Κύρο, υπό έλεγχο σήμερα, όπως και δεκάδες άλλες σε όλη τη χώρα, νέα μεγάλη φωτιά στη Σαλαμίνα και οι σπίτια εκενώνονται οικισμοί, έχουν και δύο θύματα. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο πρώην υπουργός και επί σειρά ετών βουλευτής Στέφανος Μάνος. Στα παγκόσμια νέα, σεισμός 7,7 ρίχτερ με δεκάδες μετασεισμούς των 6 ρίχτερ, σημειώθηκε ξημερώματα στην Ινδονησία, 47 μέχρι τώρα θύματα, εκατοντάδες τραυματίες, χιλιάδες άστεγοι. Η Ινδονησία βέβαια βρίσκεται στον δακτύλιο της φωτιάς, όπως λέγεται στον Ειρηνικό ωκεανό. Τριγύρω του Ειρηνικού. Στην Κολομβία επίσης, 6 μερόνυχτα από το μεγάλο σεισμό, ο αριθμός νεκρών 228 και αυξάνεται καθημερινά, πάνω από 4.000 δραματίες σε σχεδόν 380 αγνοούμενοι. Το Ιράν και το Ομάν φαίνεται να πλησιάζουν όλο και περισσότερο σε μια συμφωνία σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης για τα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος Τραμπ σκέπτεται τώρα να τα κηρύξει αμερικανικό έδαφος και έχει γίνει όλο και πιο απαισιόδοξος για επίτευξη μιας τελικής πυρηνικής συμφωνίας με την Τεχεράνη. Στην Αμερική μας, η κυβέρνηση Τραμπ θα ξοδέψει, λέει, 20 εκατομμύρια δολάρια να κατασκευάσει ειδικά γάντια για τους αστυνομικούς της μεταναστευτικής υπηρεσίας ICE που θα έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν σοκ στα άτομα που θα συλλαμβάνουν. Και ήδη προκαλούν ανησυχία σε δικηγόρους και δικαστές. Ο πρόεδρος Τραμπ, παρά τις δικαστικές αποφάσεις, συνεχίζει τέτοια καλά να βάζει το όνομά του στο κτίριο του πολιτιστικού κέντρου John F. Kennedy με την ταμπέλα πρόσφατα ανακοινιζόμενο από τον πρόεδρο Τραμπ «Αμάντια». Η Εθνική Διεύθυνση Ωκεανών και Ατμόσφαιρας κατέγραψε τον Ιούλιο ως τον θερμότερο μήνα στα χρονικά της Αμερικής από το 1895 που άρχισε η καταγραφή. Αλλά πολλοί δεν το πιστεύουν ή εθελοντικά το αγνοούν. Ο καιρός θυμίζει να βοστώνει, ωραίος καλοκαιρινός. Και η ταινία Οδύσσια του Christopher Nolan έχει σπάσει τα ρεκόρ εισιτηρίων, εισπράξει πάνω από 1 δισεκατομμύριο παγκοσμίως. Με νέγρα ηθοποιό ως Ρέα Ελένη, την οποία ο ίδιος ο Όμηρος περιγράφει ως ξανθιά ομορφιά. Είναι καιρός νομίζω να σταματήσει το Hollywood να μας παρουσιάζει όπως θέλει αυτό την Οδύσσια και τον Τροϊκό Πόλεμο ως παραμύθι του Ομήρου, ειδικά από το 1873 που ο Γερμανός αρχαιολόγος Σλίμαν ανακάλυψε τα ερείπια της Τρίας και των Μυκηνών. Και να αναλάβει καιρός είναι νομίζω μια ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει τέρμα στην αρχαιοκαπηλεία του Hollywood, όπως έκανε η Ιταλική κυβέρνηση για την παρουσίαση των Ιταλών γενικά ως μαφιόζους. Αλλά θα μου πεις, ποια ελληνική κυβέρνηση θα αναλάβει το έργο αυτό? Από την άλλη μεριά, η ταινία έχει επίσης προκαλέσει πολλούς και πολλές να ξαναδιαβάσουν το βιβλίο του Ομήρου. Μάλιστα. Κυριακή σήμερα, 16 Αυγούστου, Αγίου Μανδηλίου και Τιμωθέου Επισκόπου Ευρύπου. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 3 Αυγούστου, Δαλμάτου Ισαακίου, Φάφστου Οσίων και Σαλόμης Μυροφόρου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζοντες στην ονομαστική τους. Και μια σύντομη ματιά στο ιστορικό ημερολόγιο, το οποίο μας λέει σαν σήμερα, 16 Αυγούστου, το 1963, ο Νικηφόρος ο δεύτερος του Φώκας στέφεται αυτοκράτορας και θα παραμείνει στο θρόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας έως τις 10 Δεκεμβρίου του 1969. Το 1916, οι στρατιωτικές μονάδες της περιοχής της Θεσσαλονίκης πάβουν να αναγνωρίζουν, το 1916 μετά Χριστό, να αναγνωρίζουν την κυβέρνηση των Αθηνών, συνιστούν την Επιτροπή Εθνικής Αμήνης και αποφασίζουν να πάρουν μέρος στον πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων της Αντάν, εποχή πανεζελικών και βασιλικών βέβαια. Το 1936, βιβλία με ανθεληνικό περιεχόμενο καίγονται σε ηγετικές πλατείες ελληνικών πόλεων από ανθρώπους της δικτατορίας Μεταξά, ανάμεσά τους βιβλία των Γκέτε, Φρόιντ, Τολστόι και άλλων. Τι άλλα έχουμε εδώ? Το 36, ναι, 1936, ολοκληρώνονται οι 11 Ολυμπιακοί Αγώνες του Βερολίνου που γίνονται κάτω από το βλέμμα του Χίτλερ. Πρώτη φορά μεταφέρεται η Ολυμπιακή Φλόγα από την αρχαία Ολυμπία με 3.000 δρομείς. Στην τελετή αναξίσης της 1ης Αυγούστου, σημειοφόρος της ελληνικής ομάδας ήταν ο 67χρονος Σπύρος Λούις, που τον έχει προσωπικά αποκαλέσει ο Χίτλερ.
αθλητής των αγώνων αναδεικνύεται ο νέγρος Αμερικανός Jesse Owens που κερδίζει 4 χρυσά μετάλλια. Το 48 πεθαίνει στη Νέα Υόρκη ο θρύλος του baseball Babe Ruth από καρκίνο του ισοφάγου σε ηλικία 53 ετών. Το 1960 επίσημη ανακήρυξη έγινε της Κυπριακής Δημοκρατίας, πρόεδρος αναλαμβάνει ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος με αντιπρόεδρο τον Τουρκοκύπριο Κουτσούκ. Και τέλος, σαν σήμερα, 16 Αυγούστου, το 1977 πέθανε ο βασιλιάς του rock and roll, Elvis Presley. Μάλιστα.

την περασμένη Δευτέρα στο ημίχρονο. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, 6.30 μέτρα, είχαμε αφιέρωμα στο Τσιτσάνι να ακούσουμε ένα από τα μεγάλα τραγούδια του Τσιτσάνι.

0: Τρίτη βράδυ στο ημίωρο αδελφών Σκάλκου θα ακούσαμε μερικά τραγούδια από τη μεγάλη δεκαετία του 60. Ένα από αυτά.
1: Καβάλα στο Δελφίνι
0: με τον Καρατζή και τη Λίζα Διαμάντη.

0: ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων άγγελο ερωτών μας. Η Market Basket είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα, αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμφερτικές για εμάς τους καταναλωτές στο σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο δυνατόν τιμές, έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα, στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Νέα Αγγλία. The Moolah's Market Basket. More for your dollar.
1: The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στην πισταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098.
0: Και είπαμε στο The Sphina Restaurant θα βρείτε τώρα ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Moscow Fine Wine στο Somerville, ο Chris Λιάντος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λιγκέρς, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Moscow Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγελιοδότες μας.

0: Τετάρτη βράδυ, μάλλον είχα day off. Την Πέμπτη λοιπόν το βράδυ, ακούσαμε κι άλλα τραγούδια από τη δεκαετία του 60 στο ημίωρο Σκάλκο.
1: Χθες μεσανύχτα και κάτι φορείς.
0: Η μεγάλη σύνθεση του Μίμη Πλέσσα με στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Πουλόπουλο.

Και Παρασκευή βράδυ ακούσαμε και άλλα τραγούδια από τη δεκαετία του 60. Σύνδεση Χατζητάκη.

ένας θερμός χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δοντών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κωστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνίτου φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, φλαπτίστα κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγιαλιοδότες μας.

Και βέβαια να ευχαριστήσω δερμά τους αδελφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προφέρουν το τελευταίο ημίρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Να ευχηθώ επίσης θερμές ευχές στην κυρία Μέρη Σκάλκος, σύζυγο του Γιώργου, που γιόρτασε και αυτή την ονομαστική της γιορτή χθες. Χρόνια πολλά.

Δεκάτη πέμπτη Αυγούστου λοιπόν χθες, κοίμηση της Θεοτόκου, Πάσχα του καλοκαιριού, με κατάνοιξη έγιναν οι εορτασμοί στην Τίνο, στην Πάτμο, που αλλού, στην Πάρο, Παναγία Μεσογειακή, και οπωσδήποτε στην Παναγία σου μελά επάνω στο Βέρμιο. Ναοί της Παναγίας βέβαια υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, κάθε χωριό οπωσδήποτε.

χρόνια πολλά πάλι σε όλες τις Ελένες, τι λέω, τις Μαρίες, τις Παναγιώτες και τους Παναγιώτιδες. Θα ακούσουμε λοιπόν μερικά από τα τραγούδια που έχουν γραφτεί για τις Μαρίες.

0: εδώ τι άλλο τραγούδι έχω για την, τις Μαρίες εδώ στο CD αυτό.
1: Γκρέντα.

0: Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Και να κλείνω σιγά σιγά. Φίλοι ακροατές, ακροάτριες, καληνύχτα. Το απόγευμα. Να έχετε μια ευχάριστη υπόλοιπη Κυριακή. Θα διαντάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα.
1: Όσο σε θέλω.
0: Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ένα θρησκευτικό πρόγραμμα και άλλο ένα από τη Νέα Υόρκη και από τις 4 και μετά με ελληνική μουσική.
1: Με στο φως του φεγγαριού.
0: Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα. Αύριο με το Μελέτη.
1: Για μοιάζει ψέμα μου. Πόσο σε θέλω.
0: Γεια χαρά.
1: Όταν μπας.
0: Και πάλι χρόνια πολλά σε όλους και όλους που γιόρτασαν χθες.